0: και ο Θεός, ο επίσημος δόξας, η βασιλεία φουράνει, παράκτω το πνεύμα της ερηφίας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει, θησαυρός των αγαθών και ζωής πληγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάση κηδείας, χριστούσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Νίκαια ή και ισόνα στον αιώνα μην Παναγία Τριά, ελέσσον εμά και ελά σε μαρτή Σιμών. Δέσπε σε χώρε του Σιμή, μην άγει επίσκεψη και ίε τα στενή Σιμών. Ένα και το όνομα του σου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, τον δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νίκαια ή και ισόνα στον αιώνα μην πάτερη μόνο έντι ουρανή Αγία και το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί του θέλημά σου, όσο είναι ουρανό και βυθυγή. Μάρτον μόνο και βυθυγούσιο. Δώσε μη σήμερα και άφησε μη δευτούμετο ημονό και μη σε φίμου ψηλέτη Σιμών και μη συνέγγιση μα υπερασμών. Αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγη την κληρονομία σου νίκας βασιλεύσεις κατά βραβαρών δρούμενος και σώσον φυλάτων για τους σταυρούς σου πολιτεύμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος ύψου επίσης στο βρώ εκουσίως και επωνήμου σου και είναι η πολιτεία του σου κτήρμου σου δώρηση Χριστέ ο Θεός. Έφρον τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει την σύνο προνηρήνηση των τρόπων και είναι και αή και αισώνα στον αιώνα να μην. Προστασία φυβρά και κατέσχη δημή παρέντη σε καθήκη και ζήσει μόνο πανή και θεωτό και στήριξη των Ορθοδόξων πολιτείων ο Σόζεο ο Κέλλο Βασιλεύη και πορεία γίνει αυτή η σουρανόδεν την νίκη, διότι έδιωσε τον Θεόν μου.

δόξα εν υψίστης Θεό και ευγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ευγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ευγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις πεσόμενα και με την ελευθερία σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις πεσόμενα και με την ελευθερία σου. Κύριε τι επληθύμησαν τις βοντές μου, πολλοί επενίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών των δόξων. Σύριε Κύριε αντιλήτρου μου δόξα μου και ψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επίκουσέ με ξόρος Αγίας του έγω δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιληψητέ μου, ου φοιτητής ο μερμηριάδων λόγου, τον κύκλο συνεπιτημένων με ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους ευθερώνοντες Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέντευξες του Κύριου Σωτήρη και επί το λαόν της ευλογίας σου. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιληψητέ μου. Κύριε μη του τιμώ σου λέξεις μη δε τι οργής παιδεύσεις με τα βέλη σου νεφαγησάν μη. Και επεστήριξες με την χείρα σου που και στην ίεση της αρχή μου. Α, προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέης μου. Α, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρανε την κεφαλή μου, ως η φορτίου βαρύ ευέλικησαν επί με. Προσώρησαν και σάψαν με ολοπές μου, α, προσώπου της αφροσύνης μου. Ο ταλαιπώρης και κατεκάφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σε τερπάζονε πορευόμενοι. Ότι η ψώμη με πλήστην αμπηγμάτων και ο κέστη ίεση της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενο προς τον αγμό της καρδιάς μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό σου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου το ράχνει, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των θερμών και αυτό και έστειμε δε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίνοι μου εξαναντίζουν, μήγγισαν και έστειαν και γύστα μου μακρόθεν έστειαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντε τη ψυχή μου και οι ζητούντε τη τρακτικά μιλά τη αρματιότητα. Και δολιότητε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου κοφό σου κυκών και ο σε άλλο σου κανίγον το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και οφτεχούν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι επισκή κυρία έλειψε εσύ ακούσει κύριο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσουμε οι εχθροί μου για του ελευθερίνε πόδο μου από μεγάλο ρεμόνισαν. Ότι εγώ είμαι άστιγα έτοιμο και αλγιδών μου ενώπιον μου στη διαπαντό. Ό,τι την ονομία εγώ να γελώ και μερινή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τη να μισούν τη με αδίκω. Ή ανταποδιδών τη με κακάν και αγαθών να διαβολών με επί κατηδίου των αγαθοσύνων. Μην καταλεπεί με κύριο Θεό μου, μη αποστήσει από μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, κύριο Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψε εσύ ψυχή μου πως απλώς σάρξη μου εγγύ ερήμο και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινης του ειδήνη δύναμή σου και διδόξαν σου, ότι Χρήστον το ελαιό σου προσβάς τα χείλη μου επίνα σου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και αν το όνομα τη σου αρώτας χείλας μου, ως εξτέατος και ποιότης εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάζουν έστω στόμα μου, ή εμνημονευόν σε επιστρομνής μου της όρθης μελέτων εσέ. Ότι η γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σε αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω, εμού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτενη ζήτη στην ψυχή μου συλλέξουν τη στρακατότητα τη γη. Παραδοθήσουν δε ισχύρα σε ομορφιά τη μερίδα αλλοπρακονέσονται. Ο δε βασιλεύσε θρανθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο μνήον αυτών την εφράγη στο μαρολούν τον άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτων εσέ ότι η γεννήτη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σε αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω, εμού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Και νυν και αεί και ισόνα στον αιώνα μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι. Και νυν και αεί και ισόνα στον αιώνα μην κύριε Θεό, κυρία μου μέρα σε και κράξα και ενικτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσεκτή μου πιόνο δόξα την δέησή μου ότι επίστηκα κόλλη ψυχή μου. Και η ζωή μου του άδειγγισε προσελογή στην μετά των καταβενόντων εισλάκων. Εγεννήθηνο οι άνθρωποι αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε κατέβουν σε τάφο, όνου καμνή τη έτη, και αυτοί εκ τη σειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο τάτο και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμό του πάντα στου μετρεσμού σου πήγαγε σε μέ. Εμάκρονα στου γνωστού μου απ' εμού έθεντο μου δέλη με γαθή. Παρεδόθη δικαίω ξεπορευόμενη θέλουν μισθένησαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προς το Κύριο όλη την ημέρα διαπέδασε προς τα σχήρες μου. Μη τις νεκρής πεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσεις εν το τάφο του ελαιός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσεις εν το σκοτ θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν υγεία επιλελισμένη. Καγώ προς το Κύριο και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισα. Είναι αυτή Κύριε η αποθή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το χώσι με εγώ και εγκόπησε εκνοωτός μου ψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορείται. Επ' εμέ δίπτων οι οργές του θερισμού σε εξτάραξαν. Κύκλωσαν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάκρυνα σαν μου φίλων του πλησιού του γνωστού μου ποτελοφορία. Κύριε Θεό, σου κυρία μου μέρα σε και έκραξε και νυχτή αντίον σου. Η σελθέτων επειών σου προσεύχη μου τον τόσο την δέηση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Και μη επιλών θάνω πάσα τα παγδό αυτού.
Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία, τον ιόμενο πάσα νόσου. Τον λυτρούμενο εκφορά των ζωήν που σε φανούνται σε ελέγχη και εκτιμή. Τον ευηπλώντα να καθεί στην επιθυμία να σου ανακαινιστεί σε θεού αιτιού νεότη σου. Ιώνα λίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμων και λαίμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο ο πιστέλο ο γυσίστε, ουδαή στον αιώνα μην ή. Ού κατ' τι ανομίε ημών επίση μην, ουδέ κατ' τι αμαρτίε ημών αδαπέδο και μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε καρτέψει ο κύριο το έλο αυτό επισφωμένο αυτόν. Καθώ όν απέχουν να το λέει από τι μόνε μάκρυν αθμών των ανομίε ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρησε κύριο σφωμένο αυτόν ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών. Εμνίστη ότι φούσε μεν. Άνθρωπο του συγχώρου ημέρα αυτό, οι άνθρωποι του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δίλητε είναι αυτό και όπου υπάρξει και όπου γνώστηκε έτσι τον τόπο αυτού του εδέλου του κυρίου από το αιώνο και έω το αιώνο του αιώνο αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όν τη τουλάχιστον διαθήκην αυτού. Και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν το ουρανό, η τίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντη σε άγγελε αυτού δυνατή ισχύπιουν ει των λόγων αυτού. Του ακού τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάση δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού ποιον το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη σκοτή αυτού ευλόγει ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη σκοτή αυτού ευλόγει ψυχή μου τον κύριο. Κύριε εισάξου τη προσευχή μου ενώ τη δέση μου δηλητήριο όξων δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει χρήση μου του δούλου σου ότι ούδη και δει των οποίων σπαζών. Ότι κατηδίωξε να θεωρεί την ψυχή μου μεταφύνωση είναι γίνη τη ζωή μου. Εκάθι έμεν σκοτεινού με του αιώνου και κυβεία ένα με το πνεύμα μου. Ένα μη ταράχτη καρδία μου εμνή στην ημερών αρχαίων μελέτησα. Εν πάση έργη σου εμπίμα στην χειρό σου μελέτη. Διαπέτασα προ τα σχέδια του ψυχή μου για νυχρό. Τα χείλη άκουσα μου, κύριε Ξέλπη, το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και με δυσμού κατεβαίνω στην εσπλάκων. Ακουστών πίσω μη το βρείτε όλο στην ψήλη τη αγνώρισον με κύριο δόνη πορεύσουμε ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον χρόνο, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών μη του πίνει το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σε μια γευτεία και τον όνομα του κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει την ψυχή μου και εν το λέει σου ξυλοθρέψει ο εχθρό μου και πολλή πάντα που έδωσε ψυχή μου ότι εγώ δούλουσα ημί. Εισάκουσον μου και την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει Χρήστο του δούλου σου. Εισάκουσον μου και την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει Χρήστο του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σε μια γευτεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα, ευγενή και αγί και ισόνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε.

0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θεία των Αγίων του Θεού, εκκλησιόλογης των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρών θάλασσαν και αεραφλού Χρήστου ημών στρατού του Κυρίου
1: Δεϊθόμενου.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του

0: και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων εμπνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα,
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρίου,

0: και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Κύριε,
0: το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

εν υπόστατος Χριστέ υπάρχουν και φθαρέντα με, ο συμπαθής Θεός με, εν δυσάμενος εις κουν θανάτου καταβάς δέσποτα

Κύριε Λάη, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, της Παναγίας αχράτης.

0: στον αιώνα.
1: Αμήν επί του όρου μετεμορφώθη και ω εφόρων οι μαθητέ του ενδόξεν σου Χριστέ ο Θεό σε θεάσαντο. Ενώ όταν σε είδωση σταυρούμενον τον εμπάθο, νοήσω συνεκούσιον το δε κόσμο, κηρύξω συνοτισή υπάρχει αληθό του πατρών.

0: πάσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξ ανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνηση και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη, χέρι κράζουσα.

0: Τα τρίμερο να ανυμνήσουμε ενός Θεόν παντοδύναμη και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκ τάφου εγείροντα μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες ταύτες φωχαίρετε φύσας και αποστόλης καράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης όθεν πίστιε γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άβης στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρεση σίγαρ παρέσκε σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
1: Παρέσκε σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τη ενάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Εξήλθεν αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εισήλθεν αρθείς Ματθίας επί ξύλου. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, των δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού, την εν τη χάλκη πύλη αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Εχθρόν Θεού κτίναντες άνδρες εννέα, φίλοι γίνονται το Θεό διαξήφους. Εμούτρα χείλου σώτερ αίμα προσδέκου, Μαρία φυσήν ως το μύρον Μαρίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου ή Αντωνίου. Αντωνίνου το σώμα καν σποδού γέννη, το πνεύμα λαμπρότητος ευμυρή ξένης. Όσιος πατήρ ημών ψώης, ευχόμενος θελείουτε. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ευρέσεως της Αχαιροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών, υπερεύρεση συνεγράφη παρά του εν Αγίης Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης. Πόσου μεγάλη την χάνει Σακυλίνα, συγκατάβαση βλέψα σε Χριστού τόση. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

τον ο Ιησούς τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσεν δε ούτως εις ανομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας και του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο, λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγου αλιεύειν λέγουσιν αυτό, ερχόμεθα και εμείς συν σύ. Εξήλθον και ενέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν, που μεν διήδησαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Λέγει νουν αυτής ο Ιησούς, παιδεία μήτη προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό. Ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρίσετε. Έβαλονουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγιουν ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμωνουν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσα το ειν γάρ γυμνός. Και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν, οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, που γαρίσαν μακράν από της γης, αλλώς από πηχών διακοσίων, σύροντες το δίκτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων, λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκατε από τον ψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης, μεστών ηχθείων μεγάλων 153, και το σου των όντων ουκ εσχίσθη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε, ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν, σύ τη σύ, ιδόντε, ιδότες, ότι ο Κύριος εστίν.

Thank you.

0: Αγαλιάζονται ως θέα εταπεινωμένα.
1: Απλώστρεψα το πρόσωπό σου από το

και στον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, που την πρόοδον εορτάζομαι, προσθεσίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Βασιλέων και Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων Επτά Παίδων Μακαβαίων, της Μητρός αυτών Σολομονής και του Διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ματθίαου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ηκετεύομαι εν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

0: Λέει και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.

0: δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευθεγείθε με ηλία αυτού εν της όρηση της Αγίας.

αντιλαγούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία

0: προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτως απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μωρή δια Χριστού

Το καιρό εκείνο ο άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού, γονιπετών αυτό και λέγον, «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σελυνιάζεται και κακώς πάσχει, πολλάκις γαρπίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ, και προσήμεγκα αυτόν τις μαθητές σου, κι ουκ δηλήθησαν αυτόν θεραπεύσε, αποκριθεί».

Της ώρας εκείνης, τότε προσελθόντες οι μαθηταί του Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί εμείς ουκ δυνήθημεν εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών, αμήν γαρ λέγω ημήν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο μετάβηθη εντεύθυν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημί. Τούτο δε το γένος σου εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία. Αναστερφωμένον δε αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτής ο Ιησούς, μέλει ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδος θε ισχύρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτό. Και τη τρίτη μέρα

0: Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.

παντρεύοντας και αναλυόντος γέγονας άνθρωπος και ευχερεύσιμων χρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεπάρκειας θυσία την ηρωική επαρέδοκα σημείν ως δεσπότης των απάντων. Σίγα αρμόδος Κύριος και Θεός δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού ευωκούμενος, ο το Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και εναγής αναπαυόμενος, σε τίνη της οπόρ των μόνων αγαθών και επίκων, επίβλεψαν επεμέντων αμαρτωλών και ακριών δούλων σου, και καθάρισε όμου την ψυχή και την καρδία, από συνειδήσεως πονηράς και ικάνος όμου τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος, εδεδημένων τη θυσία Ερατίας χάριν παραστήνε τη Αγία σου τάφτη τραπέζι και ελγήσε το Άγιον και άχραντό σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγά προσέχουμε κλίνα θερμα αυτού αυγέλα και δεωμένου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού, μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδευση σου, αλλά αξίωσε προς ενεκτήνεση επ' εμού τα μαρτωλού και αναξιούρου στα δώρα τα αυτά. Σιγαρίο προσφέρον και προσφερόμενο και διαδιδόμενο και στήρα των Σιμών και στην δόξα των Αμπέμπων, στην τον άρχου σου πατρί και τον Παναγίου και τον Θεό και στον ποιό σου πνεύμα την δικαίη και τη αιώνα στον αιώνα μην. Ήταν και ρουμπί μυστικό συγκοντίζοντε και τη ζωή ποιόν τριάδι, το τρισάγιο ύμνο μπροστάνοντε. Πάσα νυν ποιοτική να μορφώμεθα μέρημνα. Όσον βασιλέα των όρων και παρεξόμενε συγγενικέ, αγοράζοντε που ερμηνεύουν τάξει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Και από τις αμαρτίες μου καθαρίσω.

τους, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του και των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, έτιδε και των δούλων του Θεού, Σπυρίδωνος και Ιωάννου των Αρχιερέων, Ευσεβίου Ιερομονάχου και της δούλης του Θεού Παρθένας, υπερείς επιτελούμεν των μνημόσυνων, έτιδε και των δούλων του Θεού, Ιωάννου, Ιωάννου Στυλιανής, Παρθένας.

μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, δίου τα πάντα ηγέννητο, τον δήμαρχο στους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα την υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου χέσαι δεύτερο, και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εφορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο, και συνδοξαζόμενο, τον αλήσαν διάτον εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς

Σιγά η Θεός μόνο ανέκφερθος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς, παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερτούντων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάδων και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των χειρών ημών δέξης στη κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολυώματα.

εμείς το μακαρίο δυνάμου του φιλάθου του Μόμεν και λέγουμε Άγιο Σύ και Πανάγιο Σύ και Μωρή Ινήσιος και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Άγιο Σύ και Πανάγιο Σύ και το Καταπληκτήσει δόξα Σου, ώστε ο κόσμος Σου τους ηγάπησες, ώστε τον Υιό Σου το μονογενή δούνε. Ή να πάσω πιστεύονται σε αυτόν η απόλυτα λέγη ζωή νεώνεων, ως ερχόν και πάσω την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδεται μάλλον δε αυτό παρεδίδου, υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άγνων ευσαγής αυτού και αχράδης και βοήθης και ενσύμου. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, Κλά σας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές.

σταυρού του τάφου, της τριμέρων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν

ιδωλατρία και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και ηγετεύουμε. Κατάφερ σου το πνεύμα σου το Άγιο να θυμάσαι και επί τα προκύμνα δώρατά αυτά. Ο Θεός ηλάστη, πνευματολόγηλε ίσως.

και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν. Το δε το ποτηρίο τούτων τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου αμήν, αμήν, αμήν. Ως το γενέστε της μεταλαμβάνουσιν της ρήψης ψυχής, της άφεσης αμαρτιών της κοινωνίας του Αγίου σου πνεύματος, του βασιλείου σου ολοκλήρωμα, της παρησία την προσεύχηση και την παγίδα κατάκριμα, έτσι προσφερμένης του Αγίου κατάκριμα, είπε τον επίθεια να προσαμβαίνω από πατώρο, πατέρο, πατήρα, πρόπο, φθέρω, αποστόλου, κύριε, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, ομολογητών, εγκαταστών και πατώρων.

Ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, προς δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θείαν χάρη.

0: και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα και καταξίωσον ημάς δέστον να πάρεσαι σε κατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επράιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμού.

Θεοδόση, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας σου, και ελθέις τα γιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούν ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και τι ημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη την πνευματολόγη λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη την πνευματολόγη λεϊσόν με.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς ως ον πρώτος είμαι εγώ έτσι. Πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν ελέησον, συγχώρησον με τα παραπτώματα μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσον με ακατακρίτως. Με τα σκήν των αφράντων σου μυστηρίων, εις άφηση των αμαρτιών και η ζωή αιώνων με μήνα. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν πλαστοριέ, μη φλέξεις με την εκκλησία. Πύργαρη πάρκου στου αναξίου, φλέγων αλλούν κάθαρον εκ πάση με κοιλίδε του δίπλου σου του μυστικού. Σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβου, μίγαρ τη εχθρή σου των μυστήριων ήχου, που φίλη μα ειδό σου καθάπερο Ιούδα. Καλό σου ληστή ομολογό, μίστητη μου κύριε Αντιβασιλείο. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γαριστή του αναξίου βλέπουν. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, τον δενούν τρέφει ξένου. Έθελε ξασπόθω με Χριστέ και ηλίωσε. Το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφληξουν. Πυρία ήλωτα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη ενσύ τρυφή καταξίωση. Και να τα δύο σκυρτών μεγαλύνουν αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσε ελέψουν ανάξιου, εάν γαρτολμήσου, συνεισελθύνει των ημφών οχητών με ελέγχει, ότι ου και έστει του γάμου. Και δέσμιο εκβαλούμε υπό τον Αγγέλου. Καθάρισουν κύριε των ρήπων τη ψυχή μου και σώσουν με αγαθέ φιλάνθρωπο. Δέσπου τα φιλάνθρωπο, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό μου, μη σκρίμα μη γέννη. Τα άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με αλυσκάθαρσιν και αγιασμών και φωτισμών και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστη του Θεού αγαθώνεστε, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας του δίπλου σου του μυστικού σήμερον η έφυγε την ονόν με παράλαβε μου μίγα της εκθρήσου των μυστήριων ήχου που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδος καλώς ο ληστής ομολογός μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

οι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέγξον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της συγχάρητην, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, με αυτούς και αντίλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποινο φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσαν ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησαν ημών την οδό, στήριξαν ημάς τον φόβο σου τους πάντας, φρούρησαν ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες, σε δόξου του Θεού και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών,

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.
1: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε πειθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρτουσιν ημών, το στρατό, την νεολαία και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβέρον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Χριστής μιας θεότυπος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος ή ο πατήρ ο άναρχος, ως είναι άναρχος.

0: Μπαρασί φιλάνθρωπε,
1: εις την καταπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και την ψυχή της δούλης σου, ότι μόνος υπάρχει.

0: κράτο μεγάλε όσοι δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εξοικειωμένης δούλης του Θεού Πάρθενας και υπέρ τους χωρηθήνε αυτή πάμπλη μέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Όπως κύρος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτή συνθεϊδή και αναπαύονται τελέτη Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετι σώμεθα
1: του Κυρίου δεηθώμε, ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός των θάνατων καταπατήσας, των εδιάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή της και κειμένης δούλης σου Παρθένας και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο γλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα του παραυτής πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, σε αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε. Ότι ούκ έστειν άνθρωπος, ο ζήσεται και ούχα αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Το Κυρίου δεηθώμε, τη σύνη ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση της κοιμημένης δούλης σου Παρθένας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπουμε στην το ανάπτωσου Πατρί, του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύχτα.

0: Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεί αυτού εφημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Κύριο και Αγίο Πνεύμα του και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε Ευλόγη.
0: Ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της παραθράμπου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ού την πρόοδον εορτάζομεν και εσείς του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων επτά πέρων των Μακαβαίων, της Μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου, των Αγίων και Αναγύρων, Κοσμά και Δαμιανού, του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ματθίου Αποστόλου, ούτε μνήμη εντελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήψε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί μου αδελφοί, το σημερινό Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει τον Πατέρα που γονατίζει μπροστά στο Χριστό και τον παρακαλεί για το παιδί του. Ο άνθρωπος αυτός δεν στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, φέρνει τον πόνο του, την αγωνία του και την αδυναμία του μπροστά στον Κύριο. Και ο Χριστός αποκαλύπτει ότι εκεί όπου υπάρχει αληθινή πίστη, εκεί ενεργεί η δύναμη του Θεού. Το μήνυμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι εμπιστεύονται πολλά πράγματα, αλλά συχνά ξεχνούν να εμπιστευτούν τον Χριστό Θεό. Η πίστη όμως δεν είναι μια θεωρητική ιδέα. Είναι ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Είναι η βεβαιότητα ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Αυτή την πίστη μας διδάσκουν και οι Άγιοι Μακαβαίοι, τους οποίους τιμά αυτές τις μέρες η Εκκλησία μας. Οι 7 αδελφοί Μακαβαίοι, η μητέρα του Σολομονή και ο διδάσκαλός του Ελεάζαρος προτίμησαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να αρνηθούν τον νόμο του Θεού. Δεν λύγησαν μπροστά στις απειλές, δεν υποχώρησαν μπροστά στα βασανιστήρια, δεν πρόδωσαν την πίστη τους. Έμειναν σταθεροί γιατί γνώριζαν ότι πάνω από κάθε επίγεια εξουσία βρίσκεται Θεός. Και έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία στην ενορία μας αυτές τις ημέρες να φυλάσσουμε την ιερά εικόνα των Αγίων Μακαβαίων, την οποία έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Η εικόνα αυτή, έργο του τέλους του 17ου αιώνα, προέρχεται από το Ιερό Όρος της Ανατολικής Θράκης και από την ιστορική Μονή των Μακαβαίων. Δεν είναι απλώς ένα παλαιό κοιμήλιο, είναι μια ζωντανή μαρτυρία πίστεως. Οι πρόγονοί μας, όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους αιστείες, δεν ξέχασαν να πάρουν μαζί τους το πνευματικό τους θησαυρό. Έχασαν σπίτια και περιουσίες, αλλά κράτησαν την πίστη και τους Αγίους τους. Έτσι η εικόνα αυτή συνδέει τρεις μαρτυρίες πίστεως. Το μαρτύριο των Αγίων Μακαβαίων, τον αγώνα των προσφύγων προγόνων μας και τη δική μας ευθύνη σήμερα. Οι Άγιοι κράτησαν ανόθευτη την πίστη τους. Οι πρόσφυγες διέσωσαν την ιερά τους παρακαταθήκη. Εμείς καλούμαστε να μην αφήσουμε να χαθεί αυτή η κληρονομιά μέσα στην αδιαφορία και την πνευματική λύθη. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τους Αγίους Μακαβαίους να πρεσβεύουν για όλους μας, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας και για τον τόπο μας. Και ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας χαρίζει πίστη ζωντανή, θάρρος στις δοκιμασίες και δύναμη να παραμένουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο Του, όπως έμειναν πιστοί οι Άγιοι Μακαβαίοι και οι ευλαβείς πρόγονοί μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή την εβδομάδα έχουμε την Ιερά Πανήγυρή μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, το 15 Αύγουστο, το Σάββατο, με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την Παρασκευή το απόγευμα με τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στις 7:30, μετά η

του ναού, όσες κυρίες θέλετε και μπορείτε, είναι ιδιαίτερη ευλογία να συμμετέχετε στο καθαρισμό του ναού, γιατί ο ναός είναι οίκος Θεού και είναι ανώτερο και από το σπίτι μας. Οπότε πρέπει να είναι καθαρό, καθαρός και να λάμπει. Έτσι, είναι ευλογία να πάρουμε μια σκούπα και ένα πανί και να έρθουμε να καθαρίσουμε. Μην το θεωρείτε υποτιμητικό. Έχει και ιδιαίτερη ευλογία και για την οικογένειά μας και για την υγεία μας και για όλους. Επίσης, όποιοι θέλουν να συμμετέχουν στην ομαδική αρτοκλασία που γίνεται κάθε χρόνο, να γραφτούν στην κυρία Στέλλα, είναι νομίζω 20 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι 20 ευρώ η συμμετοχή. Όποιος θέλει, και αυτά είναι για το έργο και για τη συντήρηση του ναού. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα, βοήθειά μας οι Άγιοι Μακαβαίοι που ήρθαν από το όμορφο χωριό μου, από το Κρυονέρι, που τους φιλάμε εκεί και είναι προστάτες, να πάρουμε δύναμη και υπομονή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Την Τετάρτη θα έχουμε Θεία Λειτουργία, αύριο λόγω της καθαριότητας δεν θα έχουμε, και την Πέμπτη το απόγευμα στις 7 η παράκληση και το ευχέλαιο. Να είστε καλά. Επίσης είναι πολλά, συγγνώμη. Όποιοι δεν πήρατε φακέλους για το ευχέλαιο, θα βρίσκονται στην έξοδο και στο μπαγκάρι. Όποιοι θέλετε να πάρετε για να συμμετέχετε στο ιερό ευχέλαιο.

Thank you.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Βασιλείο μου Θεό, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό που είναι το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγησε αυτόν τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, αγαλήθεια σφόδρα, εξομολόγησε για μαλλοπρεπνή συμβολόμενο φω σημάτων. Εκείνων των ουρανών ασυνδένων στεγάζοντα το καρό αυτού που θέλει να πει ότι είδε αυτό περιπατώ με περίπονο ανέμον. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και ευκαιρετό ο κύριο του λόγα. Ο θεμελιών τη γύμνη σπάνια αυτή σου πηδή στον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάντο περιβόλων αυτού επί των νέων στήσου τα ύδατα. Από επιτιμή όσου θα έξονται από φωνή των δίσου ηλιά σου, αναβαίνω στον αρκετό σπίτι στον τόπο να θεμελιώ σε αυτά. Όρεων που παρελεύσουν δεν επιστρέψουν ρίξ την γη. Το εξαποστέλον πηγά σαν φάραξη να μένουν τον όρη δίλεσουν τα ύδατα. Ποτέ ω υπάνω χρήμα του ρούπου δεν συντών δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα επιτενά του ρεύματο τα σκηνό, οι εκμέσει που έχουν δώσει φωνή, ποτίζουν εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη. Ο εξνένων φόρτων και στην ίση και φλόη του των ανθρώπων του ξαγεί να έρθουν τη γη και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνα πρόσωπο, ο νελέο και άρτο ο άνθρωπο στηρίζει, χορταστίζεται σου και γυρβάνω σε τη δυσκή σου θεία νοσέψουση. Του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όλοι τα ψαλά τη λάβη πέτρα φαίνει ζαγωγή επίση Έλληνε καιρού που έλειου έχουν τη δύση αυτού. Έθου πότου και γέννη τον ήξ. Εν αυτοί διαλέξουν επάνθρωπο ελληνικό σχήμιο, ριόμιο, τροπάζ και σε δύο παρελθόν γρόσιν αυτή. Ανέτειλε νομίζω και συνέχισαν και σα μάλλον να χρησιμοποιήσουν εξελέσσιου του άνθρωπου ο παιδόν αυτού και την εργασία είναι αυτό έω πέρα. Όσο μεγαλύτερη θα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία, επίση επιλώθηκε τη θυσιό σου. Αυτή θα λέσαι μεγάλη και ευρύχωρο, ο κύριε πτώνα και αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτω ο βέζνα αυτή πάντα ψέω προσδοκώσει. Βρούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον δόντω αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο του χείρα τα σήματα που στηρίζουν το εξωτό, τόσο αποστρέφουν τόσο το πρόσωπο να ραχτίσονται. Ανταλλήλει το πνεύμα αυτών και εκλείψει το χώρο αυτών, επιστρέψει, ξεπιστωρεί το πνεύμα σου, χειριστήσουν και αγγίζει το πρόσωπο τη γη. Ή το δόξο κύριο του αιώνα, θα φανταστεί και σου επιτυσσέλει αυτού, ο επιβλέπων επειδή και με ένα τρέμινο απτόμενο στο νου και καμίζοντά του, πριν του ζήμψει όλα τα μέσα υπάρχουν, γυμφθεί αυτό τη λογή μου, εγώ δεν φραχτίσουν του κυρίου. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομη, στο μη υπάρχει αυτού σε βλόγιψη και με τον κύριο. Ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού έδου πόδου και γίνεται τον ήξο. Μεγαλύτερη θα έργασε ο κύριε πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα και νύχια και στου αιώνα των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό.

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Θεοίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: περ το ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηρών θάλασσαν και αέραφλου Χριστού ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε ελέησον.

σκεπάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, και

Αγίας δόξης Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δεις, συνειδώντες φως της πυρηνών, ενούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος εμπάς κυρίες ημνίστε φωνές εσύ, εσύ Θεό, ζωήν οδηγός, διοκός.

Καταξίωσον, Κύριε, εν διες περαιτάχθην αμαρτήσου φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόν Σου εφημάς καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιόν Σου στον αιώνα τα έργα του χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ένου, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, σάκουσον τις προσευχές μεν ότι σε δέσει την ηλικία σάκουσον και την δικαιοσύνη σου και μη εισάγει την του δούλου σου. Ότι οι ούργοι δε στον οποίο σου πάζον, ότι κατεδείξει ο εχθρός του χείλη απέναντι σου εις γίνει ζωή μου, κάθε σέμεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδεία συνεργοπνεύουν τελευταία την καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης των ποιών ασχερών σου εμελέτων. Διαπέτασε από σέντας χείρας σύγχνους για νηδρός, ταχύ σάκωσό μου κύρισε λιπέ το πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπό σου μου και μειωθήσουν και σκαταβαίνουν σε σλάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί του ελαιό σου και θυσίλη και σαγνώδησό μου κύριε δόνι πορέου σου με προσφέρει την ψυχή μου. Εξελούν τον εχθρό μου κύριε προς σε κατέφυγον, δίδαξό μου την θέλημά σου του ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αθών διήσει με γεύτη έννοια για το όνομα σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίτσιο στην ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξορθρέψει εχθρού μου και απολύσει πάντα στο στυλίγο με στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελεήσον με Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον τον όνομά μου. Και ότι πλοίων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ό,τι πλήνων μία με αγωγινός που και αμαρτιανών οποιών μυστήρια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών εν οποίων σου επίησε όπως αν και ουθήσαν τις λόγες σου γενικές συνοτρίνες θέσε. Και του γαρέων ανοίε συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρ μου. Και του γαραλήθιαν οι γάψεις τα άδελα και τα κρύφια της ουσίας ο δήλωσάς μου. Περαιτής μη ισόπο και καθαριστήσουμε πλήνης μη υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτής μη εγαλίες εγκεφρούσιν με γαλιάσουν τους δέντε ταπεινωμένα. Απόστεψον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας με εξάλειψον. Καρδία εγκαθαράν κτίσουν εν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πενώ. Απόδοσ' μου την αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ζήτησε τη σε επιστρέψουση. Τηρήσε με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανοίγει την ενεσύν σου, ότι η θέληση στη σένα εδώ κάνω λογαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός του ξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε η ευδοκία σου κρυσιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν του

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέστων αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμουντων εν τη πόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτου, έτι δε και των δούλων σου, το όνομα τα μνημονεύομεν, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομαι.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, πτυσβία θερμή και τείχος

ασωμάτων, η και εσύ εστιμέν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καρημίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου σου Παρθενομάρτυρος και αδειφόρου του Χριστού Παρασκευής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Αιώνης, του Αγίου εν